0: ζάρι.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε έως δίκονται μάτι. Άγια σας.
0: Χατσιά παντρί.
1: Α, λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγιο είναι τούσο.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.